0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
3: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
7: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
6: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-10735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έντονη είναι η ανησυχία για τις επιπτώσεις στο εξαιρετικά σημαντικό οικοσύστημα της Χαράδρας του ΑΟΟΥ. Το δάσος αυτό δεν είχε καεί από το 40. Μάχη δίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας μία 14χρονη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Τα μέτρα δίνουν ανάσα στην κοινωνία, ο επενδυτικός κουμπάρας είναι μεταρρύθμιση, λέει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών στη Γερμανία μετά την νίκη του AfD και πλήγμα για τον Μέρτς και προειδοποίηση για την Ευρώπη οι εκλογές στη Σαξονία Anhalt, γράφει το Reuters. Αμερικανικές κυρώσεις σε τουρκικές τράπεζες για διευκόλυνση εμπορίου μεταξύ της Κίνας και των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Οι αμερικανικές αρχές ανέκτησαν τους καταγραφείς πτήσεις από το φορτηγό αεροσκάφος της Amazon που συνετρίβει κατά την προσγείωσή τους στο Μαϊάμι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
5: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
6: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα. Ένα μηχανάκι πέρασε.
5: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι.
6: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
5: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
7: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27250-41232. Και 6945-100-735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
10: Με χιονό νερό και κρύο.
9: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
10: Μάγισσες φέρτε βότανα.
9: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
10: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός, τη νύχτα που...
9: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

πού θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες, ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες

ξένοι λοιπόν. Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: FM.
1: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο! Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον.
2: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
3: Αγοριά, ξεκολλήστε.
4: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
2: Για λίγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σλίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
1: Σωθήκαμε, φίλε.
5: Όλοι οι γονείς παρών 147.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
7: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από τη Μεσσηνία και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο σε τίτλους επικαιρότητα να τις ζούμε τώρα περιληπτικά. Για πακέτα μέτρων τα οποία ανακοινώθηκαν, ωστόσο όμως αφορούν χαμηλά εισοδήματα για μία ακόμη φορά που δεν αναρχώνονται καν λόγω τα εργατικά συνδικάτα, οι φορείς της Μεσσηνίας που ανέβηκαν και διαμαρτυρήθηκαν μάλιστα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι συνταξιούχοι τονίζουν ότι οι αυξήσεις που θα δοθούν από το νέο έτος θα είναι στην ουσία 1 ευρώ τη μέρα. Με μόνο θετικό στοιχείο να καταγράφεται, εφόσον αυτό ευοδοθεί, το πακέτο που θα δοθεί εφάπαξ σε όλους, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τον Νοέμβριο, στα 400 ευρώ. Κλείνοντας ή ανοίγοντας τουλάχιστον έτσι τη συζήτηση για ένα μικρό μέρος του 13ου ή 14ου μισθού. Ωστόσο όμως τα προβλήματα παραμένουν και είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς δεν είναι ικανοποιημένοι οι επαγγελματίες τόσο για την άγρια φορολόγηση, την κοινωνική σφορά αλληλεγγύης, την προσωπική διαφορά και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα από ό,τι φαίνεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι πολιτικοί μας δεν έχουν κάνει καμία αναφορά για τους ανεργούς που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα και φορολογούνται, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ακόμα και για τους ανασφάλιστους, δείχνοντας ότι το πρόγραμμα παραμένει μετελές τουλάχιστον για τις απαθείς ομάδες του ίδιου του πληθυσμού το τελευταίο διάστημα. Και πάμε τώρα, έτοιμα είναι να ανοίξουν τα σχολεία, ωστόσο όμως θα ανοίξουν με απεργιακές κινητοποίησεις. Περισσότερα από 100 κενά εκπαιδευτικών διαπιστώνει σε δημοτικά και νηπιαγωγεία της Μεσσηνίας η Α και η Β ΕΛΜΕ του νομού μας. Μάλιστα έχει προγραμματιστεί διαμαρτυρία εκπαιδευτικών στις 10 Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά με μόνιμους καθηγητές, έτσι ώστε να μην υπάρξουν σημαντικά προβλήματα. Την ίδια ώρα, το πιλωτικό πρόγραμμα για 20 πράσινα σχολεία σε όλη τη χώρα με έργα ενεργειακής αναβάθμισης μπορεί να προχωρήσει όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Ωστόσο όμως, αυτά που έγιναν φέτος από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου αφορούσαν πασαλήματα, ουσιαστικά δηλαδή ελαιοχρωματισμούς, εξορισμούς και αλλαγού κουφωμάτων σε όσα σχολεία τουλάχιστον έγιναν. Αξίζει να τονίσουμε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για σημαντικές εξελίξεις όπου το θέμα των σχολικών συγκροτημάτων παραμένει για τους Δήμους. Το θέμα της υγείας, περνάμε τώρα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο Μανώλης Μάκαρης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου κατεγγέλει συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης που οδήγησαν στο τροχαίο με το ασθενοφόρο. Στη Δυτική Μάνη ζητά μόνιμο τομέα ΕΚΑΒ τώρα στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ αξίζει να τονίσουμε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για σημαντικό θέμα. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, 442 έλεγχοι για κράνια έγιναν σε μία εβδομάδα στη Μεσσηνία. 12 οδηγοί μηχανών εντοπίστηκαν τελικά χωρίς κράνος, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Καλαμάτα.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες θα είναι καλύτερες σήμερα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ίσως και 30, θα κινηματιστεί η θερμοκρασία. 4 μποφόρ βορειοανατολική ενίσχυση των ανέμων που θα ρίξουν ευτυχώς στον Ιδράργυρο, 40-60% υγρασία. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημερωσή σας. 8 με 9 κοντά σας το πρωινό δρομολόγιο με ρεπορτάζ.
2: Ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στον τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
2: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: Ρυθμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Ψηλά το κεφάλι, φίλοι και φίλες. Εδώ με το πρωινό μας δρομολόγιο, δυνατά και καθαρά. Οι πολίτες αποφασίζουν και ψηφίσουν μια φορά στα 4 χρόνια. Αλλά η δημοκρατία μας δοκιμάζεται κάθε μέρα. Ακόμα περισσότερο δοκιμάζεται η αξιοπρέπειά μας. Και αυτό είναι κάτι που έπρεπε να το είχαμε διατηρήσει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα και τα παραπονεμένα λόγια που έχουμε από την κούνια μας δεν μας βγάζουν πέρα. Και αυτά ακριβώς προσπαθούμε να αποτυπώσουμε σήμερα. Στο δεύτερο μέρος θα σας έχω και ένα ρεπορτάζ ακόμα για το στεγαστικό πρόβλημα. Είναι μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα, αντιμετωπίζουν τώρα και οι φοιτητές και της Πελοποννήσου. Αλλά θα δούμε και τις εξελίξεις και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ακούμε πολλά παχιά λόγια να υλοποιηθούν μετά τις εκλογές, όταν πάρουν τους ψήφους δηλαδή.

όλοι μετρούν το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που λίγο καιρό μετά θα έχει ξεχαστεί. Πέρα από τις γενικές εξαγγελίες και τα δισεκατομμύρια του δημοσιονομικού κόστου, σαν οικονομολόγο, θα κάνω μια ερώτηση. Το πακέτο της Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτελεί νόημα όταν μεταφραστεί σε καθαρό αποτέλεσμα που θα δει ο κάθε πολίτης στη τσέπη αλλά και στο εκαθαριστικό της αφορίας. Από μισθωτούς και συνταξιούχους μέχρι ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Οι συνταξιούχοι, η αύξηση που θα πάρουν τη νέα χρονιά θα είναι 1 ευρώ τη μέρα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50% είναι σταγόνα στον ωκεανό. Κάποιοι αγρότες, που είναι κατά κύριο μόνο επάγγελμα, θα κερδίσουν, όχι υπόλοιποι και λίγο οι τηλετεχνοί, αλλά σας είπα ότι έχει ξεχάσει πολλές ομάδες του πληθυσμού. Και ακούσαμε και για ένα κουμπαρά για τη νέα γενιά, αλλά δεν ξέρω πώς τους ήρθε αυτό το θέμα, ποιοι επικοινωνιολόγοι έγραψαν τους λόγους, γιατί και ο Πρωθυπουργός και οι αρχηγοί τα διαβάζουν από μέσα τα χαρτιά. Δεν ξέρω να παίξω. Τους τα γράφουνε. Οι επικοινωνιολόγοι. Θα υπάρχει, λέει, ένα κεφάλαιο για τη νέα γενιά που θα βάζει ο γονέας και ο κράτος. Αλλά για να βάλει το κράτος θα έχει πάλι εισοδηματικά κριτήρια. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε το ψηφιακό πορτοφόλι φουσκώνει τα φορολογικά έσοδα και τη βενζίνη ο Σεπτέμβριος για τα καύσιμα φέρνει ολένα και περισσότερες νέες ανατιμήσεις. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες με το σταγονόμετρο γεμίζουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Γιατί λεφτά στη ΔΕΘ υπάρχουν. Λεφτά όμως για τους πολίτες δεν υπάρχουν.

Λοιπόν, στρίβουν διαφορετικά οι πολιτικοί μας από τους πολίτες στην άκρη της Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσω για τη στεγαστική ασφυξία, οικοδομικά υλικά και ενίκεια σοκ που αναδυνάσουν τον προϋπολογισμό των οικοκυριών. Ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το μόνο καλό που ακούσαμε στη ΔΕΘ λέει θα είναι χωρίς οικονομικά κριτήρια, χωρίς κόφτες δηλαδή, η ενίσχυση των 400 ευρώ, να δούμε θα τα πάρουν, τον Νοέμβριο για 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Θα τα πάρουνε σαν επιδοματάκι. Επίδομα οι δημόσιοι πάλι του χρόνου, το 27, μετά τις εκλογές. Και φυσικά για τις ακριβές πτήσεις φταίνε οι πολιτικοί που αρχίζουν πολέμους, λένε κάποιοι άλλοι, με αφορμή και τον πόλεμο στον κόλπο, ο οποίος συνεχίζεται. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Τα κοροναρίσματα της καθημερινότητας αρκετά. Και εμείς να προσπαθήσουμε να προκρυπτογραφήσουμε αυτή την πραγματικότητα. Σε μια Ελλάδα που τελικά οι πολιτικοί μας τρέχουν, αλλά η κοινωνία δεν μπορεί να τη στάσει με όλα αυτά που λένε. Καλό κουράγιο και δύναμη. Καλημέρα Καλαμάτα, Μεσσίνη, με Τριφυλία, Ηλία, Αρκαδία, Μεγαλόπολη, Λακωνία. Να προσέχετε τον εαυτό σας κάθε μέρα και κάντε και την προσευχή σας.

Μέσα όλα αυτά είχαμε και τη τραγωδία των δύο πιλότων από το Phantom. Μια μεγάλη τραγωδία. Από τον πύργο και την Πάτρα οι πιλότοι του Phantom. Κάποιοι είχαν και παιδιά, και πολύ μικρά παιδιά, και προσκλητήρια βάφτισης που δεν φτάνουν ποτέ. Πραγματικά, ένα καιρό ειρήνης, έχουμε χάσει φέτος πόσους πιλότους, απλώς το αναφέρουμε. Λοιπόν, τώρα μικρές κατοικίες, μεγάλες τιμές, φωτιά τα ενίκια με αύξηση κοντά στο 5%, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ακριβή ενοικίαση και το σπίτι μου 2 έρχεται, λέει το πρόγραμμα.

0: παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ.
1: Αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα λοιπόν, και που οι δικοί μας τη ζουν μέσα από τη δική τους γυάλα. Λοιπόν, εδώ είμαι και τοπικά θέματα. Στα τοπικά ζητήματα ξεκίνησα εργασίες για ασφαλτόστρωση στο τελευταίο τμήμα του δρόμου στην Καλαμάτα, κόμβος Φωτεινή μέχρι διασταύρωση προς Κυτρίας. Κατάλαβα αυξημένη κίνηση και στην κεντρική αγορά, αλλά και γενικότερα στην αγορά της Καλαμάτας, που δείχνει να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και αγοραστικό, αφού η Καλαμάτα συγκεντρώνει και πλήθος επισκεπτών από ολόκληρη τη Μεσσηνία και γειτονικούς νομούς. Κατά τα άλλα, στο αστυνομικό δελτίο είχαμε τη μεγάλη υπόθεση στη Στούπα Μεσσηνίας, όταν άγνωστοι δράστες ανατείναξαν ATMX από σούπερ μάρκετ, αφαιρώντας περίπου 200.000 ευρώ. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Επίσης, πρόβλημα με τα ασθενοφόρα υπάρχει στη Δυτική Μπάνη, παλιά τα ασθενοφόρα που έστειλαν γιατί το ένα είναι στο συνεργείο. Απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν. Και τι να πούμε σε αυτή την Ελλάδα που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα.

Λοιπόν, να πούμε ότι πλούσιο ήταν και το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε σύλληψη 6 νεαρών Ολλανδοπών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Θα ταξίδευαν για Βούργο με πλαστές ταυτότητες. Επίσης, νεκρός 42χρονος τροχαίος στον αυτοκινητόδρομο προς την περιοχή της Σπάρτης. Προσοχή στους δρόμους. Αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα σημαντικό. Και θα πάμε και σε μεσηνιακά και άλλα θέματα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχάς, να σας πω, στη Μάνη σας είπα για τις αντιδράσεις για το ασθενοφόρο 30 ετών στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Μεγάλο το θέμα με το υγειονομικό κενό, το οποίο παραμένει. Έχουμε το Δημοτικό Φαρμακείο Καλαμάτας. Παρουσιάζει τη δομή στις 9 Σεπτεμβρίου. Καλό ρίσκο να το δεχθεί η περιοχή. Και στα υπόλοιπα μεσηνιακά θέματα θα πάμε λίγο στην περιοχή της Τριφυλίας. Πριν πάω στην Τριφυλία, σας πω, η Καλαμάτα λέει θα δώσει, οι ομογενείς δίνουν μέχρι 50.000 δολάρια για νανικές δράσεις απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Οπότε και έχει εδώ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην Τριφυλία τώρα, μία καλημέρα. Η Τριφυλία συσσωρευμένα τα προβλήματα. Στον αιτό Τριφυλίας στα Καλανέα, ότι έγινε Καλανέα, ας πούμε, είναι η εκδήλωση μνήμης για τα 83 χρόνια επέτειο του ολοκαυτώματος στις 12 Σεπτεμβρίου του αιτού της Τριφυλίας. Προβλήματα και ζημιές έχουμε σε ελαιόδεντρα, περιφράξεις και αδραυτικά δίκτυα από ανεπιτήρητα βοηδή, ιδίως στην ορεινή Τριφυλία. Έχω διαμαρτυρηθεί κάτοικοι των χωριών της ορεινής περιοχής. Στην Τριφυλία έκαναν πράξη τα παλιά. Πατητήρι με σταφύλι για να γίνει μούστος και παραδοσιακές γεύσεις και μούστα λευριά. Έγινε μεγάλη γιορτή το Σαββατοκύριακο στο μουζάκι της Τριφυλίας. Καλημέρα εκεί στην περιοχή στο μουζάκι, που κάποιοι επιμένουν να τηρούν την παράδοση. Μια παράδοση που χάνεται στον χρόνο και τα χωριά μας φέτος που γέμισαν προσπαθούν να τα κρατήσουν ζωντανά. Και μουσικές βραδιές είχαμε στην Κορώνη. Εντάξει, κάπως έτσι κυλάει και όμορφος ο Μητέβριος. Να δροσίσει περιμένω.

Και φυσικά πολύ σύντομα θα έχουμε και θέματα για τους σεισμούς του 86. Κλείνονται για την Καλαμάτα 40 χρόνια μνήμης και είναι ανεξίτηλες από τις πυροζέστες και όσους ζήσαμε εκείνο το βράδυ πριν 40 χρόνια.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
5: Παλμός 90,5 στα FM.
6: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.

Νομίζετε ότι οι πολιτικοί σας αγαπούν? Αγαπούν την περιουσία τους, την εξουσία και την καρέκλα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και αυτό φαίνεται γιατί, πώς το λέγει ο Νίκος Καλογερόπουλος, κάποιοι μπήκαν, ξέρετε πώς μπήκαν, και βγήκαν με πολλά ακίνητα. Ο αείμνηστος ο Νίκος τα έλεγε και στην εκπομπή μας, το πρωινό δρομολόγιο. Θες είχε να τα πει. Κατά τα άλλα, έχουμε μεγάλες στο freetr.gr στην τεχνολογία. Η μουσική βιομηχανία μιλάει για κλοπές από τη τεχνητή νοημοσύνη, προκαλώντας πόλεμο. Και κατά τα άλλα, οι νέες τάσεις τεχνολογίας καταγράφουν αυξήσεις, παρότι αυξήθηκαν οι κάρτες γραφικών, οι πωλήσεις πάνε σταθερά. Βέβαια, πολλοί αναζητούν οικονομικά κινητά, επίσης, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα και το κόστος δυστυχώς παραμένει αμετάβλητο εδώ.

0: παλικάρι μου.
1: Στα δικά μας θέματα, πριν πάμε και λίγο σε εθνικά, σε γενικότερα θέματα, μια καλημέρα στην Ιχαλία. Έξι εργασίες για ανέργους πάνω από 55 ετών το κάνουν οι Δήμοι και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί προσπαθούν να βοηθήσουν και ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Συνεχίζεται η δολωματική ψεχασμή για την Ελιά. Δάκος και κλειοσπόροι μεγάλο το θέμα. Δεν έχει βρέξει ακόμα. Περιμένουμε τις βροχές για να δούμε πώς θα πάει φέτος η κατάσταση. Είπα για βροχές και θυμήθηκα εδώ, βλέπω σχετική ανακοίνωση, Περιφέρεια Πελοποννήσου θα δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για την πλημμυρική προστασία ως το 2027. Στην υγεία, κινητές ομάδες υγείας θα πάνε στη Βάλτα Γαργαλιάνων, δωρεάν εξετάσεις και ενημέρωση του πληθυσμού και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Κατά τα άλλα, παραμένω σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 9 κοινότητες στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Καλημέρα στην Πηλία. Ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πρόβλημα εκτός από την Πηλία έχει και η Τριφυλία. Μεγάλα και εδώ και σημαντικά τα θέματα. Και στο αστυνομικό δελτίο φαίνεται ότι για την ανατίναξη του ATM στη στούπα της Μάνης 3 ή 4 είναι δράστες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ηλία τους πάνω από 217.000 ευρώ. Πιστεύω ότι η αστυνομία είναι στα ίχνη τους, οπότε και θα βρουν τους δράστες αυτής της επίθεσης άλλη μια φορά.

Σας είπα ότι τη διάρκεια της Θεσσαλονίκης πήγαν και φορείς της Ηλίας, αγρότες, συνταξιούχοι, παραγωγικοί φορείς, και είπαν ότι δεν είμαστε ζητιάνοι, δεν είμαστε πέτες για αυτά που εξαγγέλθηκαν.

Και στους Δήμους, στην Τριφυλία, έχουμε τα αναπητήρητα βοηδή που κάνουν ζημές σε καλλιέργειες, αδραυτικά έργα και σε κάποιες περιοχές και με τα ελαιόδατρα. Εκεί από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και θα πάμε φυσικά στο μεγάλο ζήτημα, το στεγαστικό. Το ρεπορτάζ από το Πάτρις Νιούς θα ακούσουμε, το οποίο παραμένει όχι μόνο για τις οικογένειες, αλλά κυρίως για τα νέα ζευγάρια και ακόμα περισσότερο και για τους φοιτητές. Το στεγαστικό, μεγάλο το θέμα σε μια Ελλάδα που τα πάντα είναι στα ύψη. Στο τέλος θα φτάσουμε να είμαστε ακριβότερα και από το ίδιο το Μονάκο. Εξάλλου όλα είναι δανεικά σε αυτή τη χώρα. Λες και οι πολιτικοί μοιράζουν χρήματα από τα

0: βλέπουμε γενικότερα ότι οι νέοι πλέον βασικό τους πρόβλημα είναι η στέγη.
1: Σε είδος πολυτελείας έχει μετατραπεί για το μέσο Έλληνα το όνειρο να αποκτήσει τη δική του στέγη, καθώς η εξέφρενη πορεία στις τιμές πώλησης των ακινήτων αλλά και των ενοικίων απέχουν μακράν από την εισοδηματική αντοχή ενός μέσο ελληνικού νοικοκυριού.
0: Ένα στοιχείο το οποίο αναφέρει το εξής, και είναι από το Δούνου του. Από το 2016 ως και σήμερα έχουμε μια αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης κατά 85%, ενώ έχουμε την ίδια χρονική στιγμή μια αύξηση των εισοδημάτων μας κατά 47%. Όμως βλέπετε τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των αυξήσεων που καταγράφεται συνεχώς εκτιμάται αγορά από την αύξηση του εισοδήματός μας. 85% αύξηση των τιμών πώλησης, 47% η αυξήση των εισοδημάτων την ίδια χρονική στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η εξίσωση, αν μου επιτρέπετε. Παράλληλα, έχει το Δούνου του και τι μας λέει. Μας λέει ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος επιθυμεί να πάρει ένα σπίτι για να περάσει το κατόφλι του τραπεζικού δανεισμού, υπολείπεται λέει το εισόδημά του από 7 έως 17% για να μπορεί πλέον να τηρεί τις προδιαγραφές του τραπεζικού ιδρύματος για να κτηθεί δανεισμό. Ενώ παράλληλα, η ίδια πάλι η έρευνα του Δούνου του αναφέρει ότι αν κάποιος επιθυμεί να αγοράσει ένα σπίτι, αν μπαίνει σε διαδικασία να αποταμιεύει το 10% των εισοδημάτων του κάθε χρόνο για να αποκτήσει τα απαιτούμενα ιδία κεφάλαια, πρέπει να δουλεύει 24 χρόνια περίπου για να μπορέσει να μαζέψει το 30% ή αλλιώς 14 χρόνια για να μαζέψει το 20%. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε, ένας 30χρονος σήμερα που μας ακούει στον νομό Ηλίας, για να μπορέσει να μαζέψει αυτά τα χρήματα, θα φτάσει ακόμα και 54 ετών για να μπορεί να κάνει αποταμίευση 10% το χρόνο για να μπορέσει να έχει τα χρήματα που απαιτούνται έτσι ώστε να μπει στη διαδικασία των ιδιών κεφαλαίων για τον τραπεζικό δανεισμό. Παράλληλα, έχουν ένα στοιχείο της Eurostat που για μένα είναι πολύ αποκαλυπτικά, διότι αναφέρουν ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες ουσιαστικά, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση εργαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει ορισμού δέκο.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αποτελεί και το κόστος της φοιτητικής στέγης, το οποίο, όπως λένε οι ειδικοί, η μέση ελληνική οικογένεια δεν το αντέχει.
0: Δεν το αντέχει αυτό η ελληνική οικογένεια. Θα σας αναφέρω το εξής. Μέσο όρος στην Αθήνα ένα ενίκιο είναι 500-550 ευρώ. Αν εξαιρέσουμε τις καλές περιοχές, δηλαδή Κολωνάκι, Παγκράτη, Κουκάκι, αυτά δεν τα συζητάμε καν, ή το ΜΕΤΣ, ας προθέσουμε περιοχές που είναι Κυψέλη, Πατήσια, Νέος Κόσμος, Καλυθέα, αυτές οι περιοχές όλες που επιλέγουν κατά κύριο λόγο φοιτητές και ζωγράφου, είναι 500-550 ευρώ μεσοσταθμικά για ένα σπίτι 45 τετραγωνικά μέτρα. Στην Πάτρα, αυτή τη στιγμή στην Αγία Σοφία, για ένα σπίτι με 30 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάμε από 400 ευρώ, περίπου 380-400 ευρώ, και αγγίζουμε ακόμα και τα 600 ευρώ με ανακαινισμένα. Στη Θεσσαλονίκη έχουν περίπου την ίδια εικόνα με την Πάτρα. Θέλω να ξέρετε ποιο είναι. Αυτά τα χρήματα που καταβάλει ο γονέας διατραπεζικά, δηλαδή ο γονιός πληρώνει το ενίκιο μέσω τραπέζης, η πολιτεία δεν θεωρεί ότι αυτό είναι εξοδολόγιο της οικογένειας. Δηλαδή ο μπαμπάς και η μαμά πληρώνει 5, 7, 8 και 10 χιλιάδες ευρώ το χρόνο και η πολιτεία να το γνωρίζει ότι πληρώνει το ενίκιο του παιδιού που σπουδάζει εκτός οικίας κατοικίας, θεωρεί ότι η οικογένεια αυτά τα χρήματα τα έχει στην τσέπη της και τα φορολογεί.

ο ταχυδρόμος που φέρνει μόνο λογαριασμούς και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Στα χρονικά τώρα το κρασί έχουμε πιέσεις στις τιμές των σταφυλιών, συναγερμό στη Δυτική Μεσσηνία για το κρασί που εξάγεται. Είναι πολύ μεγάλο θέμα με πάρα πολλές προεκτάσεις. Και το λάδι, καθυλωμένες τιμές του ελαιολάδου, παρότι φέτος αναμένεται μια πάρα πολύ θετική παραγωγή, ωστόσο όμως οι ακραίες θερμοκρασίες και η ξηρασία δημιούργησαν προβλήματα για το κλειοσπόριο και το δάκο. Οπότε και πιθανό να υπάρχουν περιοχές που θα έχουν μεγάλη ξηρασία. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Περιμένουμε να δούμε πού θα βγάλει αυτή η υπόθεση. Και κατά τα άλλα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη Δυτική Μεσσηνία, τριφυλή απειλή, αντιμέτωπες με προβλήματα επιβίωσης, ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης. Και εν μέσω συρρήκνωσης, μάλιστα στην Πελοπόννησο, ακούσαμε ότι έρχεται νέο ταμείο δανείων. Τι να το κάνεις, αφού οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να κλείσουν κάποιους το χειμώνα.

χάνεται η παλιά παραδοσιακή αγορά. Και πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το κύμα των πληστηριασμών, το οποίο δυστυχώς θα μας ακολουθήσει φθινόπωρο και χειμώνα. Οι διαμαρτυρίες αγοράς είναι σημαντικές, 120 δόσεις στη δουλειά επαγγελματίες, εφαρμόζεται μόνο η 72, και να δούμε τελικά που θα βγάλει αυτή η υπόθεση. Έτσι λοιπόν, το νέο κύμα πληστηριασμών έρχεται. Θα ακούσουμε πρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Δανειοληπτών, το ρεπορτάζ και αυτό από το Πατρίς Νιούς, που μας δείχνει την πραγματικότητα που υπάρχει, η οποία δυστυχώς είναι σκληρή καθημερινή επιβίωση. Να το ξέρετε.

0: πιστικής κρίσης. Πάρα πολλοί κόσμος βγαίνει στο δρόμο, οικογένειες με τα παιδιά τους.
1: Ομπρέλα προστασίας
0: είναι τεράστιο.
1: Κύριε Σταυρόπουλε, ομπρέλα προστασίας δεν υπάρχει. Τι εννοώ, υπάρχει ο περίφημος νόμος Κατσέλη, όπου έχει δικαιώσει όσους είχαν επαχθεί στον νόμο Κατσέλη, και είχαμε και την απόφαση του Αρείου Πάγου που καθαρογράφηκε και δημοσιεύτηκε αναλυτικά μέσα στο καλοκαίρι. Οι υπόλοιποι δανειολήπτες είναι στο έλεος του Θεού, να το πω έτσι μεταφορικά.
0: Κύριε Γκιστή, να σας πω κάτι. Ούτε ο νόμος Κατσέλη προστατεύει τον κόσμο, διότι βγήκε αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου για να προστατεύσει ένα μέρος των δανειοληπτών, αυτούς δηλαδή του νόμου Κατσέλη, και δυστυχώς ακόμα η απόφαση αυτή δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Και όχι μόνο, τι γίνεται μέσα στο καλοκαίρι, με πολύ βιασύνη η παρούσα κυβέρνηση βγάζει μία κοινή υπουργική απόφαση, την 42483, προσέχτε, στις 22 Εβδόμου του 26, μέσα στο καλοκαίρι. Κοινή υπουργική απόφαση τριών υπουργείων, των Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και τι κάνει, σκοτώνει τους δανειολήπτες ακόμα περισσότερο, διότι επισπεύδει και τους πληστηριασμούς και τις ανακοπές. Τίποτα στη θετική κατεύθυνση.
1: Κύριε Σταυρόπουλε,
0: ας πάρουνε αύριο, κύριε Γκιστή, ας πάρουνε αύριο κιόλας απόφαση όλοι στη Βουλή και να στηρίξουνε την πρόταση του Πανελληνίου Κινήματος Πολιτών Δανειοληπτών, που είναι απλή πρόταση.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Η δική σας πρόταση ποια είναι, ούτως ώστε να υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας? Έχετε σταχυολογήσει κάποια πράγματα, ούτως ώστε να μπει ένα φρένο στην αλόγιστη συμπεριφορά των funds και των services, και από εκεί και πέρα να εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση? Γιατί εικόνες σαν αυτήν που περιγράψατε, με το ζευγάρι των γερόντων να τους βγάζουν από το σπίτι τους για 10.000 ευρώ, δεν τιμά κανέναν. Και πρώτα απ' όλα εμάς τους ίδιους, στην ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν, έχετε προτάσεις ή να τις βάλετε στο τραπέζι προκειμένου να εξορθολογιστεί η κατάσταση όσο γίνεται?
0: Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα ενός συμβολέου, κοινωνικού συμβολέου με τους πολίτες, το οποίο το έχουμε κάνει ήδη και σαφές, αλλά και το έχουμε βγάλει στη δημοσιότητα, και σας λέω, έχουμε ενημερώσει όλα τα κόμματα να μπορέσουν να στηρίξουν μια τέτοια πρόταση. Πρώτο είναι η αναστολή όλων των πληστηριασμών για να πάρει ανάσα ο πολίτης, και από εκεί και έπειτα να θεσμοθετηθεί, να υπάρξει δηλαδή νομοθετικό πλαίσιο, έτσι, από την κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές, γιατί σίγουρα δεν θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται κοινής ευθύνης, έτσι, συλλογικής ευθύνης. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν θα μπορέσει να προστατεύσει ουσιαστικά την πρώτη κατοικία. Προσέξτε να δείτε, γιατί κάποιοι λένε για τζαμπατζίδες και τέτοια πούμαρα.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς λέμε ότι μέσα σε τόσα εκατομμύρια πολιτών που έχουν πρόβλημα, μπορεί να παρισφρήσουν και κάποιοι, αλλά δεν μας νοιάζει αυτό, διότι οι πρώτοι στην τζαμπατζίδες είναι τα μεγάλα τα κόμματα. Συνεπώς, θα πρέπει λοιπόν να στηριχτεί πρωτίστως η κατοικία, και από εκεί και έπειτα ο δανειολήπτης, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό και έχει συμβεί και στην Κύπρο και σε άλλα κράτη, έτσι, να αγοράσουν το σπίτι τους στην τιμή που το αγοράζει το φαν.
1: Μάλιστα. Από κύριε Σταυρόπουλε, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Πάντως εδώ θα είμαστε, θα έχετε ένα ανοιχτό βήμα.
0: Βεβαίως.
1: Θα έχετε ένα ανοιχτό βήμα να συζητάμε αυτό το φλέγον ζήτημα, δεδομένου ότι αν υπάρχει κατάρρευση κοινωνική, θα υπάρξει και οικονομική, και είναι αλυσίδα όλα. Οπότε πρέπει να μπει ένα δείκτης προστασίας και εκεί.
0: Κύριε Γκιστή, δεν θέλω να πω ότι εδώ έχουν βγει στα κάγκελα ο κόσμος για τα 57 θύματα των τεμπών, και ευλόγως και δικαιολογημένα. Ωστόσο, το πρόβλημα των δανειοληπτών είναι μεγαλύτερο και τεράστιο. Ξέρετε τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε και τι δεχόμεθα από τα μέλη μας σε όλη την Ελλάδα? Τραβάνε τα μαλλιά τους οι άνθρωποι, μένουν στο δρόμο, κλαίνε, δημιουργούν, τι να σας πω, ζωφερές σκηνές, και εμείς προσπαθούμε να σταματήσουμε όλη αυτή την κατάσταση, διότι στο τέλος...
2: Τι να πω, βρήκα το τραγουδάκι της Δούκης σας. Θα πω τον τίτλο, τον καταλάβατε. Ταιριάζει για τη ΔΕΘ, εσείς θα το κρίνετε.

πολιτικές αλχημίες στη ΔΕΘ. Και υπάρχουν και κλάδοι που ξέχασαν. Κάτι είπαν για τους αγρότες, δεν θα δώσουν αφορολόγητο μετά τις εκλογές, κάτω από 20.000 ευρώ. Αλλά για τους άνεργους δεν είπε κανένας τίποτα. Ούτε από κυβέρνηση, ούτε από αντιπολίτευση. Και μάλιστα έχουμε ανέργους που μου λένε. Υπήρχαν ένα εισόδημα, ξέρω εγώ, το χρόνο 3.000 ευρώ. 3,5. Και αυτοί φορολογούνται. Και όχι μόνο οι άνεργοι, και εδώ στο νομό φορολογούνται. Πληρώνουν και την εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης. Για τους ανέργους που φορολογούνται, δεν θα υπάρξει αφορολόγητο, κύριε. Το ξαναλέω και για τους βουλευτές του νομού μας, που κοιτάνε στο χάος. Για τους άνεργους που έχουν και εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ. Γιατί να μην έχουν πλήρως απορολόγητο? Έχουν από κάπου ένα εισοδηματάκι για να επιβιώσουν και αυτοί που δεν παίρνουν ούτε επίδομα ανεργίας. Και φορολογούνται. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη για αυτούς? Γιατί για τους άνεργους, τους ευάλωτους, δεν είπαν τίποτα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Εσείς θα βρείτε την άκρη. Επόμενο τον καιρό, ο οποίος σήμερα είναι έθριος, 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, αρχίζει και πέφτει και σταδιακά η θερμοκρασία, να φτάσει και 30, 31, 32, 3 από φορνότη η άνεμη, 40-55% υγρασία. Καλό κουράγιο και δύναμη, φίλοι και φίλες. Και βρείτε ποιοι μας ξεγελούν διαχρονικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Yeah.

Και έτσι λοιπόν, όταν θα αρχίσει να πέφτει λίγο η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα, άντε να δούμε και τις πρώτες βροχές, ανοίγουν και τα σχολεία. Περιμένουμε να δούμε και εδώ, αν με τι άλλο, θετικές εξελίξεις. Πέρα από αυτά, θα πάω σε κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί από ό,τι φαίνεται οι πολιτικοί μας ακούνε το πρωινό δρομολόγιο και αυτό το γνωρίζουμε. Λοιπόν, πριν πω σε αυτό να πω μερικά αθλητικά νέα. Ο Πάμισης νίκησε το Μεσσηνιακό 2-1 σε φιλικό τεστ στο νησί. Τα φιλικά προετοιμασίας των Μεσσηνιακών ομάδων ήταν σημαντικά εν ώψη πρωταθλήματος. Έτσι λοιπόν, η Μάνη στα φιλικά παιχνίδια έφερε ισοπαλία με τον Τέλα Αγρά 1-1. Σας είπα πριν πάμε στο Μεσσηνιακό 2-1. Εθνικός με λέει καλά λόγω 1-0. Στον Οσία Βλαγόπλο 0-0. Τα Λέικα Αναγέννηση Παραλίας 1-1, το φιλικό τεστ. Μητιάδης Β Τσικλιδήρες Πύλο 0-4. Και Διαγόρος Κοπανακή Οθρώματος Κρατή 1-0. Πολλά φιλικά προετοιμασίες. Καλό να γίνονται φιλικά, να μην έχουμε και τραυματισμούς για μία ακόμη φορά. Κατά τα άλλα, η ομάδα της Καλαμάτας ετοιμάζει ενισχύσεις για να δούμε τι μέλη γενέστε. Η μαύρη θύελα ψάχνει στο Περιστέρι τους πρώτους βαθμούς στο παιχνίδι Ατρόμητος Καλαμάτα, ένα πολύ σημαντικό θέμα και ελπίζουμε πραγματικά να τα καταφέρει. Και πάμε τώρα σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.

Λοιπόν, δεν ξέρω, αυτό που ξέρουμε ότι μας ακούν πολύ αυτοδιοικητικοί. Εντάξει, κάνουμε την κριτική μας, πρέπει να την κάνουμε δημόσια, ένα δά και καθαρά. Αλλά όταν ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί στίχο τραγουδιού, θα σε βάλω αυτό το τραγούδι που είπε. Ξέρουμε στο Μέγαρο Μαξίμου, ακούν και το πρωινό δρομολόγιο. Το ακούν και οι άλλοι αρχηγοί, το ακούνε και στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, ποιο είναι όμως το τραγούδι, και θα σας κάνω και μια αποκάλυψη γιατί την περιμένω. Ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, απαντώντας στον κύριο Τσίπρα προφανώς, χρησιμοποίησε ένα στίχο του τραγουδιού από το ωραίο δίδυμο. Το έχω βάλει αυτό το τραγούδι, του Μητροπάνου και της Καναλίδου, από τα δίδυμα Φεγγάρια. Ο στίχος του τραγουδιού είναι «Ωραία που τα λες», αφορά τους πολιτικούς. Μα έλε που σε ξέρω, βάλτε το τραγουδάκι και θα το σχολιάσω. Γιατί όπως σας είπα, οι στίχοι έχουν δύναμη. Αλλά όταν χρησιμοποιούνται σωστά.

Καταπληκτικό αυτό το ντουέτο. Ωραίο που τα λες στην έκθεση Θεσσαλονίκη, ισχύει για όλους αυτούς. Μάλλον που σας ξέρουμε, κύριοι πολιτικοί, απαντάμε εμείς. Το τραγούδι που είπε, το στίχο του, που έκανε σε αποστροφή της ομιλίας στο Πρωθυπουργό. Βέβαια, επειδή έχει μιλήσει, έχει προηγηθεί ο κύριος Τσίπρας, τώρα μιλήσει ο κύριος Ανδρουνάκης. Οι πληροφορίες μας λένε θα το πατήσει με στίχο. Πιθανότατα θα το πατήσει με ματινάδα κριτική. Να το θυμηθείτε αυτό, με ματινάδα κριτική θα το απαντήσει ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Αυτά για τη μάχη των πολιτικών αρχηγών. Το μόνο που κρατάμε εμείς ως θετικό είναι ότι όλοι οι συνταξιούχοι ανεξαρτήτου εισοδήματος θα πάρουν, λέει, τα 400 ευρώ, κάτι λίγο δηλαδή σαν δώρο, γιατί είχε εισοδηματικά κριτήρια και είχαν κοπεί. Τώρα είναι 2,2 εκατομμύρια, πέρυσι ήταν 1,2 εκατομμύρια. Να λέμε το θετικό μέτρο. Να δούμε, θα τα πάρουν τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι για να περάσουν και τις γιορτές. Φίλοι και φίλες, καλό κουράγιο. Ωραία που τα λένε στη ΔΕΘ, μάλλον που τις ξέρουμε όλους διαχρονικά και κάποιοι μας έλεγαν ότι λεφτά υπάρχουν. Προφανώς, μόνο για τους ίδιους και το κράτος.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
5: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
6: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
7: Παλμός 90,5 στα FM.
8: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
9: Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έντονη είναι η ανησυχία για τις επιπτώσεις στο εξαιρετικά σημαντικό οικοσύστημα της Χαράδρας του ΑΟΟΥ. Το δάσος αυτό δεν είχε καεί από το 40. Μάχη δίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας μία 14χρονη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Τα μέτρα δίνουν ανάσα στην κοινωνία, ο επενδυτικός κουμπάρας είναι μεταρρύθμιση, λέει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών στη Γερμανία μετά την νίκη του AfD και πλήγμα για τον Μέρτς και προειδοποίηση για την Ευρώπη οι εκλογές στη Σαξονία Anhalt, γράφει το Reuters. Αμερικανικές κυρώσεις σε τουρκικές τράπεζες για διευκόλυνση εμπορίου μεταξύ της Κίνας και των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Οι αμερικανικές αρχές ανέκτησαν τους καταγραφείς πτήσεις από το φορτηγό αεροσκάφος της Amazon που συνετρίβει κατά την προσγείωσή του στο Μαϊάμι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι.
10: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος.

0: Πάτρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ώρα του Champions League έφτασε για την ΑΕΚ. Η Ένωση κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League Phase, υποδεχόμενη τη Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκάθαρο μήνυμα εν ώψη της αναμέτρησης έστειλε ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ δεν θέλει απλώς να απολαύσει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, αλλά να διεκδικήσει ότι καλύτερο μπορεί και να συνεχίσει πέρα από τα πρώτα 8 παιχνίδια. Έχεις τον σεβασμό και την αγάπη μας, όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας δεν είναι αυτός που πρέπει, διεμήνησε η θύρα 7 στο Μεντιλιμπάρ. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τη χρυσή τομή με την Αουγκσμπουργκ και φέρνει τον Κροάτι αμυντικό μέσο Κρίστιαν Γιάκιτς στην Τούμπα. Ο Ηρακλής έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την Τρίπολη, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα και πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη μετά την επιστροφή του στα Σαλόνια. Προχωρά στην αποσυμφόρηση του ρόστερ με τους Τάσο Δόνι και Μάρκο Κέρκες να αποχωρούν και το Μιγγέλ Αλφαρέλα να βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
9: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
10: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
9: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
10: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
9: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
10: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία σε Νέα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
10: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
9: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε. Τι ήθες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: στην πόλη. Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Στα σχολεία, στράτο, σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν.
4: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
5: Αγοριά, ξεκολλήστε.
6: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
4: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
6: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
3: Σωθήκαμε, φίλε.
7: Όλοι οι γονείς παρών 147.
0: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
8: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρίκα Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρίκα Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
5: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM.

Κόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη έτοιμά σου. Γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπέρδεμα. Θεέ μου πως θα καταφέρω.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έντονη είναι η ανησυχία για τις επιπτώσεις στο εξαιρετικά σημαντικό οικοσύστημα της Χαράδρας του ΑΟΟΥ. Το δάσος αυτό δεν είχε καεί από το 40. Μάχη δίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας μία 14χρονη μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Τα μέτρα δίνουν ανάσα στην κοινωνία, ο επενδυτικός κουμπάρας είναι μεταρρύθμιση, λέει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών στη Γερμανία μετά την νίκη του AfD και πλήγμα για τον Μέρτς και προειδοποίηση για την Ευρώπη οι εκλογές στη Σαξονία Anhalt, γράφει το Reuters. Αμερικανικές κυρώσεις σε τουρκικές τράπεζες για διευκόλυνση εμπορίου μεταξύ της Κίνας και των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Οι Αμερικανικές αρχές ανέκτησαν τους καταγραφείς πτήσεις από το φορτηγό αεροσκάφος της Amazon που συνετρίβει κατά την προσγείωσή τους στο Μαϊάμι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνος, Ύφνος, 29 Ηράκλειο, Χανιά, Σέρες, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιάννητσα, Τρίκαλα, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 36 Καλαμάτα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλάματα.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25-487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία σε Νέα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
8: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
9: Έχει Παλμό.
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Στα σχολεία στράφτω. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
4: Αγοριά, ξεκολλήστε.
5: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, φλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
5: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
3: Σωθήκαμε, φίλε!
6: Όλοι οι γονείς παρών 147.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
8: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
9: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
11: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27-21-11-21-87. Παλμός FM 90.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε μια ιδιαίτερος κρίσιμη και ταραγμένη για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συγκυρία, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο ιστορικό Ελ Αλαμέιν για διμερείς συνομιλίες με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Αιγύπτου και Κύπρου. Ελλάδα και άλλες 17 ναυτιλιακές χώρες προειδοποιούν για δομική αλλαγή στο παγκόσμιο εμπόριο. Την επαναφορά του Dentist Pass για παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σεισμός 4,4 ρίχτερ σημειώθηκε στο Μεσολόγγι με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βορείως του Αιτωλικού. Δημοσίευμα της εφημερίδας Χάρετς υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για επικείμενη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Άνοιξε η πρώτη οδική γέφυρα που ενώνει Ρωσία και Βόρεια Κορέα. Δύο εκρήξεις με παρόμοιο τρόπο δράσης σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις μισής ώρας στα ξημερώματα της Τρίτης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνοια και την Πλατεία Αμερικής.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει ώρα.
3: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
5: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
6: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
8: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
9: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
10: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ώρα του Champions League έφτασε για την ΑΕΚ. Η Ένωση κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League Phase, υποδεχόμενη τη Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκάθαρο μήνυμα εν ώψη της αναμέτρησης έστειλε ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ δεν θέλει απλώς να απολαύσει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, αλλά να διεκδικήσει ότι καλύτερο μπορεί και να συνεχίσει πέρα από τα πρώτα 8 παιχνίδια. Έχει τον σεβασμό και την αγάπη μας, όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας δεν είναι αυτός που πρέπει, διεμήνησε η θύρα 7 στο Μεντιλιμπάρ. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τη χρυσή τομή με την Augsburg και φέρνει τον Κροάτι αμυντικό μέσο Κρίστιαν Γιάκιτς στην Τούμπα. Ο Ηρακλής έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την Τρίπολη, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα και πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη μετά την επιστροφή του στα Σαλόνια. Ο Άρης προχωρά στην αποσυμφόρηση του ρόστερ με τους Τάσο Δόνη και Μάρκο Κέρκες να αποχωρούν και τον Μιγγέλ Αλφαρέλα να βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση.
3: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνος, Σύφνος, 29 Ηράκλειο, Χανιάς, Σέρες, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 36 Καλαμάτα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αυραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ζωος 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ώρα του Champions League έφτασε για την ΑΕΚ. Η Ένωση κάνει απόψε το πρώτο της βήμα στη League Phase, υποδεχόμενη τη Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκάθαρο μήνυμα εν ώψη της αναμέτρησης έστειλε ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ δεν θέλει απλώς να απολαύσει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, αλλά να διεκδικήσει ότι καλύτερο μπορεί και να συνεχίσει πέρα από τα πρώτα 8 παιχνίδια. Έχεις τον σεβασμό και την αγάπη μας, όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας δεν είναι αυτός που πρέπει, διεμήνησε η θύρα 7 στο Μεντιλιμπάρ. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τη χρυσή τομή με την Augsburg και φέρνει τον Κροάτι αμυντικό μέσο Κρίστιαν Γιάκιτς στην Τούμπα. Ο Ηρακλής έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την Τρίπολη, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα και πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη μετά την επιστροφή του στα Σαλόνια. Προχωρά στην αποσυμφόρηση του ρόστερ με τους Τάσο Δόνι και Μάρκο Κέρκες να αποχωρούν και το Μιγγέλ Αλφαρέλα να βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
9: Τα καλύτερα τραγούδια.
10: Με χιονό νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
10: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
10: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που
6: νυχτερινή περίπολος με το

0: Μαλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Μαλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνος, Σύφνος, 29 Ηράκλειο, Χανιάς, Σέρες, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 36 Καλαμάτα.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού:
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Ρυθμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές μετά τον εντοπισμό οστών κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Τον οδικό χάρτη με τον οποίο η κυβέρνηση φιλοδοξεί να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 29, παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας θα κριθεί το μέλλον της παραμονής της πυροβολαρχίας κινητών αντιαεροπορικών συστημάτων τύπου Patriot που παρέχει προστασία στο λιμάνι και στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπογράφονται από τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια στην Ιταλία οι συμβάσεις για τις φρεγάτες τύπου Φρέμ για τον στόλο του πολεμικού ναυτικού. Την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών σημείωσε το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας στο επτάμηνο του έτους. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.712 μονάδες.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόπουμε.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Καρμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
8: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
0: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
3: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
4: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α, και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6 9 45 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η League Phase του Champions League ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφια, με την ΑΕΚ να επιστρέφει απόψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στη ΛΑΣΚ. Ο Νίκολιτς δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει την τακτική, θέλοντας από την ομάδα του να παίξει το δικό της παιχνίδι με τη γνωστή της φιλοσοφία, όπως σε κάθε αγώνα. Μοναδικό απρόοπτο η απουσία του Στρακόσια από την τελευταία προπόνηση και είναι πιθανό να πάρει τη θέση του ο Μπρινιόλι. Ο Λορέντσο Πιρόλα υπέστη ελαφριά θλάση και δεδομένα θα χάσει το μάτς του Ολυμπιακού με τον Όφη, ενώ τρέχει για να προλάβει τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια. Τιμωρία τριών αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Κροάτης μέσος Κρίστιαν Γιάκιτς, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ με στόχο να θωρακίσει τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Το Καφτανζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, ο οποίος αναμένεται να γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγκια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 40 72 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνος, Ύφνος, 29 Ηράκλειο, Χανιάς, Σέρες, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 36 Καλαμάτα.
3: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 697-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Ανοίγω τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
8: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, φλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
7: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
8: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
7: Σωθήκαμε, φίλε.
9: Όλοι οι γονείς παρών 147. Τα φρέσκω κατεψυγμένα.
10: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
11: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
9: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
10: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
9: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
10: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
9: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
10: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 0-96-828.
10: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27-210-28-741.
9: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά το πέρας της άτυπης τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, καθώς και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης, με βούλευμα παραπέμπονται να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως σχετικά με τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα. Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός έμενε σε σκηνή μαζί με την τετράχρονη κόρη της στις καλύβες Χανίων στην Κρήτη, καθώς δεν έβρισκε σπίτι. Παρενέβη ο Δήμος από Κορώνου ώστε να φιλοξενηθεί προσωρινά στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Χαμηλότερες από το μέσο όρο του ΩΣΑ παραμένουν οι επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στην Ελλάδα στις φυσικές επιστήμες, την κατανόηση κειμένου και τα μαθηματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της PISA 2025.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
6: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
8: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιόνο, νερό και κρύο.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
7: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνος, Σύφνος, 29 Ηράκλειο, Χανιάς, Σέρες, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιάννητσα, Τρίκαλα, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 36 Καλαμάτα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
5: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
7: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
6: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
9: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται.

0: ξυπνήσετε, σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον.
3: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
4: Αγοριά, ξεκολλήστε.
5: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
5: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
3: Σωθήκαμε, φίλε.
6: Όλοι οι γονείς παρών 140.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
7: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
8: Μόνο στο Τόπερ.
7: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
0: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή. Στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.

0: Σεισμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η League Phase του Champions League ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφια, με την ΑΕΚ να επιστρέφει απόψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στη ΛΑΣΚ. Ο Νίκολιτς δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει την τακτική, θέλοντας από την ομάδα του να παίξει το δικό της παιχνίδι με τη γνωστή της φιλοσοφία, όπως σε κάθε αγώνα. Μοναδικό απρόοπτο η απουσία του Στρακόσια από την τελευταία προπόνηση και είναι πιθανό να πάρει τη θέση του ο Μπρινιόλι. Ο Λορέντσο Πιρόλα υπέστη ελαφριά θλάση και δεδομένα θα χάσει το μάτς του Ολυμπιακού με τον Όφη, ενώ τρέχει για να προλάβει τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια. Τιμωρία τριών αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Κροάτης μέσος Κρίστιαν Γιάκιτς, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, με στόχο να θωρακίσει τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Το Καφτανζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, ο οποίος αναμένεται να γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
6: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

0: Ζου 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνος, Σύφνος, 29 Ηράκλειο, Χανιά, Σέρες, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 36 Καλαμάτα.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
0: Παλμός 90,5.
8: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Οφθαλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
9: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
10: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
11: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
11: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
10: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
11: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
10: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
12: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
13: Το λες.

0: Κόσμος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

Το παρελθόν μου στην καρδιά μου κουβαλώ. Οι περασμένες οι αγάπες με πληγώνουν. Είναι σφραγίδα που να σβήσω δεν μπορώ.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε

0: σε πιστεύω πια. Δεν σε πιστεύω πια.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.

0: Άλμος 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.